0: Next, φύγει τα λαρά σέγγι. Μα πες χάβιν τζά τα μπλε.
1: Αφού το συνονέκ, τα ζηρίδε εκφλέξ σου πάει. Σπαν, νεο εξπαν ο παχα σπαν τενάει. Πατέτσα υφχα κάπα, νέι τα κοντινάει. Ωραία, χτωχ.